έχουν βυθιστεί έναν ακόμη από το Ρεπαντίν, που για την ευρεία του σπορ σε ένα σκάνδαλο. Και τι ωραία, δεν τρέχει το χάρι.